Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Villares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: De los Pandon. Chagan and Ledger Govenda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Τον 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: Sport.gr. Το ελληνικό ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: This is LGR.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

LGR 103,3. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

το ένα βλέμμα σε ρωτάει να δει αν με σκεφτόσουν λιγάκι. Φαντάσου να απαντούσες ναι συχνά.

0: the Local Democracy Reporting Service, LDRS, in July how a man had allegedly tried to grab and kiss her twice during her stay at the hotel. She, her partner and her daughter were based in Chiswick temporarily by their housing provider Notting Hill Genesis to allow for repairs to be completed to their Ravenscourt Park flat. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ερωτεύομαι όλα τα δεν πρέπει. Όλα αυτά τα μη, τα δεν μπορώ. Με τραβάει ό,τι καταστρέφει.

0: νιώθεις, θέλει χάδι να με πιάσεις και μαγιά να με κρατήσεις.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

να είμαι ο εκλεκτός στο Μάτριξ. Βουλιάζομαι στην άσφαλτο, βουλιάζω στις τηλεοράσεις, κοιτάζομαι στον καθρέφτη.

Καλημέρα, καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Μέσα από την εκπομπή μας Breakfast αλλά ελληνικά. Σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε. Πες μου πώς περνάς την ημέρα. Από όλη την ομάδα του LGR, LGR Fam, good morning. Today, of course, is the 1st of October. Και έτσι πάντα με ένα μεγάλο χαμόγελο, καλημέρα από το Λονδίνο. Μας ακούτε στα FM,

Mr. Radio Online και μέσω του app του London Greek Radio. Χρόνια πολλά στον Νίνο, στο Ρωμάνι, στη Ρωμάνα που σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Χρόνια πολλά αν και εσείς έχετε κάποια γενέθλια σήμερα. Happy birthday. If you're celebrating your birthday or a loved one, friend, colleague from the LGR fam. Και πάμε εδώ, Josephine και Νίνο.

1η Οκτωβρίου σήμερα, η ημέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου. Σήμερα τιμούμε την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου μας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κυπριακό ελληνισμό, με την ευχή για μια Κύπρο ελεύθερη και ευτυχισμένη. Today, of course, is Cyprus Independence Day, 1st of October 1960 is the day that is honored for Cyprus Republic's independence. Let's play a tribute song which speaks at the heart of Cypriot proudness. Αρκίνος Ιωαννίδης με το τραγούδι του, για την Κύπρο μας. Πάμε από την αρχή, κάνουμε έτσι rewind. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε και άλλα σίγουρα τραγούδια για την Κύπρο μας.

Το τραγούδι για την Κύπρο, ένα τραγούδι με τις φωνές του Αλκίνου Ιωαννίδη και στίχους και μουσική του Διονύση Σαδόπουλου για την Κύπρο μας, που σήμερα και είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Και εμείς συνέχεια πάμε να ακούσουμε Νίκος Οικονομόπουλος και Με Λίγα Λόγια. Και στην πρώινη μας εκπομπή θα ακούσουμε και από και άλλους Κύπριους καλλιτέχνες. Breakfast à la ελληνικά LGR. Καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Good morning from third floor of LGR House.

Και αυτός είναι ο Κύπρος, ο τραγουδιστής Κύπρος Χαριλάου, και με το τραγούδι του Κύπρος Πατρίδα. Και πάμε σε ακόμη έναν Κύπριο καλλιτέχνη. Αυτός είναι ο Στέλιος Κωνσταντάς, και απόψε στη Σκοπιά. Καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Αυτό είναι το LGR. Turned into the breakfast a la Ελληνικά.

Νάσια Τραχονίτου, γη μου Κύπρος. Πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι αφιερωμένο για την Κύπρο μας από την πάρα πολύ γνωστή Κύπρια καλλιτεχνίδα. Και πάμε εδώ με την Άννα την Δύση και στη πυρά. On the go, download London Greek Radio.

0: Λαμπρατζάς. Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Χαμός Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram. This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrivis Law, Plus Properties and Pi Media.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
4: Γεια σας, είμαι ο Χοβίκ και ακούτε το LGR.

0: ξύπνει στο κέφι.
1: Πολύ ωραία, μου φτιάχνει στο κέφι. Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου από την Κύπρο, φυσικά. Και πάμε να φτιάξουμε την ημέρα μας μαζί μέσα από την εκπομπή μας Breakfast, αλλά ελληνικά. Και τι λέει ο καιρός μας σήμερα? Σήμερα ο καιρός: νεφώσεις και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Φαίνεται σε γενικές γραμμές στεγνός με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας αργά το απόγευμα. Και απόψε ο καιρός θα παραμένει κυρίως εύρυος και στεγνός, με ελάχιστα έως καθόλου σύννεφα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς. Remaining a largely sunshine day in London. Fresh and sunshine, highs of 21.

Καλημέρα, καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα Παρίκια. Μόλις τώρα έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας εδώ LGR στους 103.3 στα FM, Digital Radio Online στο lgr.co.uk. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Get smart speakers, play London Greek Radio. Τον Λαμαϊκά, τον Κύπριο Μιχάλης Χατζιάννης.

Είσαι το πιο όμορφο νησί με διαφορά. Ο χαρισματικός Κύπριος καλλιτέχνης Μιχάλης Χατζιάννης και όλα μαϊκά. Η νέα του μεγάλη επιτυχία. From the Cyprus charismatic singer Michalis Hatzianis, Ola Maika.

0: Morning Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου, να ταξιδέψω, να
1: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night, live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: LGR 103,3 στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Δημητρίου in English 020 88 89 98 88. We are here to help.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο AnnaAntoni.com. Anna Antoni Photography.
6: This is LGR, London Greek Radio.
7: Hi LGR listeners, join me, Evangelia, for my Parea Tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.
3: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

1η Οκτωβρίου σήμερα, ημέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου, και γιορτάζουμε παντού στην Κύπρο και στην Ξενιθιά. Χρόνια πολλά με υγεία, ελευθερία και πολλή μουσική από τον LGR. Και πάμε να ακούσω την απόμενη μεγάλη μας επιτυχία, Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και Ελεύθερος.
1: Εδώ το μαντίλια. Για πάμε λίγο να σας δω λίγο. Πάμε λίγο να σας δω. Πάμε μάστρο.
0: And of course, now it's time to inject with a short and sweet, short and sweet announcement. Konstantinos Argyros is back for one night only at the iconic Royal Albert Hall on Thursday the 22nd of October. Official radio partner, Chorigos Epikinonias.lgr.

Και για τον καιρό μας σήμερα, διαστήματα με ηλιοφάνεια. Διαστήματα ηλιοφάνεια αργά το απόγευμα. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος και στεγνός. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς. Remaining largely dry sunshine day across London, highs of 21.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: To the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio.
2: Hundreds of prisoners are due to be released under the government's controversial early release scheme designed to tackle prison overcrowding. Earlier this year, ministers excluded certain offences, including some sexual offences and manslaughter, from the plans, despite warnings that prisons will still remain nearly at full capacity. Dame Esther Ranson has died aged 86. The broadcaster and campaigner hosted That's Life for 21 years before founding Childline. Chris Sherwood is the CEO of the NSPCC.
3: Dame Esther Ranson was a truly remarkable woman. Her vision and her tireless commitment in campaigning to set up Childline and ensure there was a place for children to turn to have support and to ensure their voice was heard is a testament to her legacy.
2: And the Indian airline captain who was stabbed by a co-pilot in an apparent attempt to crash a flight of Biflight has been hailed as a hero by world leaders. The attack forced the flight carrying 174 people from Dubai to Tel Aviv to make an emergency landing in Saudi Arabia. That's the latest from Radio News Hub. I'm Holly Hughes.
4: Radio works.
5: Three quarters of Brits are taking small steps to make life easier for their future selves, according to new research. Will Pollard from Smart Energy GB tells us more.
6: Our findings show many people are taking small steps today that could make a difference later. For prepay customers, upgrading to a smart meter can help future you. Smart prepay meters let you top up from home, while the in-home display shows your remaining credit and energy use, helping you plan ahead and stay in control. You can find out more by visiting smartenergygb.org or by searching Get a Smart Meter.
7: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
8: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
9: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
8: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
9: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
8: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
9: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
8: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
9: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
10: Βαρόσι Lettings. 7263-81-00.
8: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
11: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4,

0: LGR. Broadcasting live worldwide.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-81-00.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course and because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Looking for the right secondary school for your child?

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
0: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

LGR. Broadcasting live worldwide. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: σίγουρα.
1: Μα έτσι σωστά. Τα παιδιά στο Varossi Lettings εντύμια παιδιά.
2: Varossi Lettings 7263-8100.
0: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
3: Varossi Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Ένα νερό, κύρα Βαγγελιό, ένα νερό.

0: Basta. LGR 103.3.
1: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
2: Αυτό είναι το London Greek Radio. Στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.
3: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
5: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
6: This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
7: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
8: Μα τι έπαθες κόρη Αντζέλα?
7: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
8: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
7: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
8: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
7: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
8: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντίμια παιδιά.
9: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
7: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
10: Βαρόσι Λέτινγκς. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
11: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists helping you style your property from the floor up.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
3: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό, και τα ενοίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
4: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
2: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
5: Βαρόσι Λέτινγκς, ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι. Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά.

κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου. Καλώς ορίσατε, καλό μήνα να έχουμε. Μπήκε λοιπόν ο 10ος μήνας του 2026 στη ζωή μας. Να τον καλωσορίσουμε και να ευχηθούμε να είναι καλός μήνας με ωραίες στιγμές της ζωής. Αυτά.
2: Are you ready?

0: Πες μου λοιπόν πώς σε λένε και από πού κρατάς. Για να δούμε τον καιρό μας για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχουμε ηλιοφάνεια, γενική ηλιοφάνεια μέχρι και την δύση του ήλιου στις 6:38 λεπτά, όπου η θερμοκρασία θα βρίσκεται στους 17 βαθμούς Κελσίου. Προς το παρόν είναι 19 βαθμοί Κελσίου και θα πάει μέχρι τους 20 γύρω στις 2 η ώρα. Απόψε σταδιακά θα δούμε και το φεγγάρι, αγαπητή κυρία Άννα και οι άλλοι που ενδιαφέρεστε. Γύρω στις 7 θα έχουμε το φεγγάρι μαζί μας, θα κρυφτεί για λίγο, κάνα 2 ώρες, μετά θα κάνει την εμφάνιση του και πάλι, και μετά το μεσάνυχτα θα κρυφτεί και πάλι και το πρωί θα ξαναεμφανιστεί σταδιακά, θα πηγαίνει να έρχεται. Αύριο το πρωί ξημερώνει με το καλό 7:03 λεπτά, με τη θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτά. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας και είμαι σίγουρος ότι ναι, θα περάσουμε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

όλος ο κόσμος κι αν καεί, εμείς θα είμαστε μαζί. Έχουμε και λέμε 14 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Καλώς ορίσατε. Ακούμε κάποια λαϊκά τραγούδια δίχως παρεμβάσεις για να τα απολαύσουμε. Στις 2 θα είναι το δελτίο ειδήσεων και μετά μπαίνουμε στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Καλώς ορίσατε, να είστε καλά. Και είπαμε και για τον καιρό. Ωραίος ο καιρός σήμερα, όμορφος, ας τον απολαύσουμε. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, ακούσουμε νομίζω ακόμα κάποια λαϊκά. Και το επόμενο είναι από τον Στέλιο Γατζατζίδη και την Μέρι Λίντα. Συνεφιασμένη Κυριακή, έτσι, που αρέσει σε πάρα πολλούς από εσάς. Χαιρετώ όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την Διεύθυνση, την κυρία Χρυσταλλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, όλα τα καλά παιδιά, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και τη σύζυγό του. Κάτω το καφενείο χαιρετώ τον Κώστα, την Βικτόρια, την κυρία Άννα, την κυρία Μαρία και όλους τους σαμώνες εκεί. Με πολύ αγάπη λοιπόν τους χαρίζω Στέλιο Γατζατζίδη. Πάμε.

0: 5 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα ακούσουμε κυρίες και κύριοι από την Κύπρο. Μείνετε μαζί μας για ενημέρωση και μετά γυρνάει πίσω εδώ. Μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Μετά τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκοσία για την επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας, οι πολιτικοί αρχηγοί προέβησαν σε δηλώσεις. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για την Κύπρο και το αίσθημα υπερηφάνειας συνοδεύεται από μια μεγάλη ευθύνη να προστατεύσουμε και να διαφυλάξουμε την πατρίδα μας, να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για την απελευθέρωση και την επανένωσή της, δήλωσε η πρόεδρος του ΔΣ, Ανίτα Δημητρίου. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η ασπίδα προστασίας της πατρίδας μας και του λαού μας, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου. Είναι αναγκαίο να επενδύουμε συνεχώς στην ασφάλεια και στην άμυνα της χώρας, λόγω τουρκικής προκλητικότητας και επιθετικότητας, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρήστος Χριστού. Όταν ο Κυπριακός Ελληνισμός λειτουργεί με αποφασιστικότητα και ενότητα, μπορεί να πετυχαίνει θαύματα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος. Είναι αναγκαίες ενέργειες για διαφύλαξη της ασφάλειας της χώρας, η ενίσχυση της άμυνας και η σύσφιξη σχέσεων με άλλες χώρες και κυρίως με την Ελλάδα, δήλωσε ο πρόεδρος του κινήματος ΑΛΜΑ Πολίτες για την Κύπρο, Οδυσσέας Μιχαηλίδης. «Είμαστε περήφανοι που είμαστε Κύπροι», ανέφερε ο πρόεδρος του κόμματος Άμεση Δημοκρατία, Φιδίας Παναγιώτου, ευχαριστώντας όλους τους στρατιώτες που υπηρετούν την πατρίδα τους. Συγχαρητήρια μηνύματα από δεκάδες ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων δέχεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με την ευκαιρία της 66ης επετείου της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Προεδρίας. Συγχαρητήριο μήνυμα στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη έστειλε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Σημειώνει πως οι εθνικές ημέρες αποτελούν σημαντικές στιγμές για ανασκόπηση της πορείας μιας χώρας και υπενθυμίζουν την αξία του διαλόγου και της αλληλεγγύης στην αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έλαβε συγχαρητήρια μηνύματα και από τον πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας, τον Σουλτάνο του Ομάν, τον πρόεδρο του Λιβάνου, τον πρόεδρο της Παλαιστίνης, τον βασιλιά της Ισπανίας, τον βασιλιά της Ολλανδίας, τον πρόεδρο της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Σλοβενίας, της Ουκρανίας και τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας. Η Κύπρος και η Κίνα είναι έμπιστοι φίλοι που πάντοτε σέβονταν και στήριζαν η μία την άλλη, τηρώντας τις αρχές της αλληλεγγύης, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας, εν μέσω ενός ταραχώδους διεθνούς πεδίου, ανέφερε ο Xi Jinping. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας επανέφερε τη θέση για προηγούμενο συντονισμό με την Άγκυρα των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, το γνωστό GSI. Εκπρόσωπος του Υπουργείου υποστήριξε ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οποιαδήποτε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων ή αγωγών ή επιστημονικής έρευνας πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα, ως παράκτιο κράτος. Απείλησε ακόμη πως η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει να γίνει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα. Για την παρέλαση ισχυρίστηκε ότι οι εξοπλισμοί και η στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδας, της Λευκοσίας, με τρίτες χώρες αυξάνουν την ένταση, ενώ ανακοίνωσε συμφωνία για 12 μεταγωγικά από τη Βρετανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε σήμερα ποσό άνω των 9,8 δισεκατομμύριων ευρώ προς την Κύπρο, την Πολωνία, την Σουηδία, το Βέλγιο και την Εστονία. Η εκταμίευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Κομισιόν κατέβαλε επιχορηγήσεις ύψους σχεδόν 120 εκατομμύριων ευρώ στην Κύπρο κατόπιν της ικανοποιητικής εκπλήρωσης των σχετικών οροσήμων και στόχων. Τα μέτρα που συνδέονται με την εν λόγω πληρωμή περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη θέσπιση νέου συστήματος αξιολόγησης των σχολείων, τη δημιουργία συστήματος διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων υγείας ασθενών και την εισαγωγή ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα. Δύο πολεμικά πλοία, ένα της Εθνικής Φρουράς και ένα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, είναι σήμερα ελιμενισμένα στο λιμάνι Λάρνακας και ανοιχτά για το κοινό στο πλαίσιο των εορτασμών για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόκειται για το παράκτιο περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης Ιωαννίδης

0: Λευκοσίας Λάρνακας προκάλεσαν συσσόρευση νερού στο δόστρωμα. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας. Ασθενής αέρια Μάζδα θα επηρεάζει την περιοχή μέχρι και τη Δευτέρα. Το απόγευμα καιρός θα είναι τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Σε περιοχή καταιγίδας πιθανόν να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών σας προσκαλεί στο επετειακό 10ο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού στην πλατεία Λεύκολα στον Πρωταρά. Παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων και δεσμάτων, εκλεκτοί καλλιτέχνες και χορευτικά συγκροτήματα σας υποδέχονται στην μεγαλύτερη παραδοσιακή γιορτή της χρονιάς. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, συναυλία με τους Δημήτρη Μεσημέρη και Φρυδερίκη τον Μπάτζου. Και Σάββατο 3 Οκτωβρίου, μια καθηλωτική συναυλία με τον μοναδικό Χρήστο Θηβαίο. Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

14 σχεδόν 15 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα, να είστε καλά. Και προχωράμε παρακάτω. Θέλω να πω για τις δύο παρηγιακές εφημερίες, οι οποίες, όπως ξέρετε, κυκλοφορούν κάθε Πέμπτη. Η Παρηγιακή φτάνει στα γραφεία μας εδώ και ευχαριστούμε πάρα πολύ την διεύθυνση και το προσωπικό εκεί. Νέος διευθυντής είναι ο Τζορτζ Τσάλος και να πούμε ότι κυκλοφορά και σε πολλούς διάφορους τόπους όπως το Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο και αλλού. Ευχαριστούμε πολύ που μας την στέλνουν εδώ στα γραφεία μας και να πω καλημέρα και στον κύριο Μιχάλη Έλληνα, τον Διευθυντή της Ελευθερίας, ο οποίος μας πληροφορεί ότι μπορείτε να διαβάσετε την Ελευθερία Read Today στα www.elευθερία.co.uk. Εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις ειδήσεις στην Ελευθερία στα www.elευθερία.co.uk. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συνεχίζουμε. Θέλω να πάω έσω μου, τραγούδι που μου ζήτησε η κυρία Ελένη. Ευχαριστώ και το χαρίζω και στην κυρία Μαρία που της αρέσει, στη Γεωργία που της αρέσει και σε όλους τους μετανάστες οι οποίοι επιθυμούν να γυρίσουν στο σπίτι τους, αλλά ιδιαίτερα τους πρόσφυγες οι οποίοι αναμένουν 52 χρόνια τώρα να γυρίσουν σπίτι τους. Θέλω να πάω έσω μου. Μουσική Κύπρος Χαραλάμπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κύπρο μου για την πολύ όμορφη μουσική και την ερμηνεία του Αχιλλέα. Χαρισμένο λοιπόν σε όλους εσάς που σας αρέσει. Θέλω να πάω έσω μου.

0: τραγούδια λοιπόν θέλω να πάω έσω μου. Μουσική Κύπρος Χαραλάμπους. Και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι για να δούμε 23 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Λονδίνο, 23 λεπτά μετά τις 4 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Έχουμε κάποια διαφημιστικά. Θα πάμε να τα ακούσουμε αμέσως τώρα. Χαιρετώ την κυρία Εύα Λισάνδρου που είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα και καλό μήνα κυρία Λισάνδρου. Οκτώβριος λοιπόν, ο 10ος μήνας του 2026 μπήκε στη ζωή μας. Ας τον καλωσορίσουμε με την ευχή ότι θα είναι καλύτερος από τους προηγούμενους και θα μας φέρει καλές στιγμές στη ζωή μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Looking for the right secondary school for your child? Experience

Έλα Γεωργιάδου, γεια μας. Και προχωράμε παρακάτω. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, κυρίες και κύριοι, θα έρθει στο Λονδίνο την 5η 22 Οκτωβρίου στο Royal Albert Hall. Κωνσταντίνος Αργυρός, one of the crisis biggest stars, one night only at the Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October, sponsored by Garry's Capital and Alpha Bank London, official radio partner, London Greek Radio, παρακαλώ. Βεβαίως, Κωνσταντίνος Αργυρός. Έλα Κωνσταντίνε, πάμε.

0: Κωνσταντίνος Αγιερός που έρχεται στον Δίνο 5η 22 Οκτωβρίου στο Royal Albert Hall. Λοιπόν, για να δούμε το επόμενο μας θέμα. Είναι το φεστιβάλ το οποίο γίνεται το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival, το οποίο γίνεται, κυρίες και κύριοι, αυτή την Κυριακή στο Elm Grove, Wood Green, London N22 5HJ, εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, με πολλά και διάφορα περίπτερα, με φαγόσιμα και άλλα, καθώς και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Μεταξύ αυτών θα είναι και ο George Θεοδόρου, ο οποίος θα τραγουδήσει μαζί με την ορχήστρα του Κωνσταντίνου Λαγού και τον Βανετίνο Άντο διάφορα τραγούδια. Θα υπάρξουν τσατιστά με τον Μεχμέτ, Βασίλη και Άρντουν. Θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον να πούμε ότι είναι, η είσοδος είναι ελεύθερη, δωρεάν είσοδος. Πάμε να ακούσουμε τον George Θεοδόρου στο Όνειρο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Ο George Theodoro λοιπόν που θα τραγουδήσει εκεί στο φεστιβάλ, το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival εκεί στο Κυπριακό Κυπριακό Κέντρο, αυτή την Παρασκευή που θα γίνει από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 7 το βράδυ, κυρίες και κύριοι. Θα υπάρξουν κάποιες ομιλίες γύρω στις 1:30, το official opening. Θα μιλήσει ο coordinator του BCF 26, Φώτιος Κουζούπης. Θα ομιλήσει ο αξιότιμος υπεροσαρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας, Dr. Κυριακός Κούρος. Θα χαιρετήσει ο Χρήστος Καρολής, Chair of POMAC, World Federation of Overseas Cypriots, ο Νιγιαζή Ενβέρ, Chair of TCCA. Θα παρευρεθεί ο Χάρη Γεωργίου εκεί, ο νεαρός συμπατριώτης μας, ο οποίος θα εκπροσωπήσει φέτος την Κύπρο στην Junior Eurovision Song Contest. Αυτά. Αναφέρομαι και πάλι σε τσατιστά, όπως επίσης θα τραγουδήσει ο rapper Cell, rapper Song on Cyprus, τσατιστά από τον Μεχμέτ, τον Βασίλη και τον Αρτούν, comedy, stand-up comedy από τον Κρίστοφ Επαμεινώντας. Αυτά και πολλά και διάφορα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μπορείτε όμως να αγοράσετε vouchers για φαγητό και τα λοιπά και τα λοιπά και ποτά. Ωραία, λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της εβδομάδας και μετά από το τραγούδι της εβδομάδας θα έρθουμε πίσω για να δούμε, για να ακούσουμε και τα διαφημιστικά μας, κυρίες και κύριοι. Μείνετε εδώ μαζί μας. LGR London Greek Radio's Record of the Week.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ότι σου χρωστάω. Χαίρετε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 5 λεπτά μετά τις 3 εδώ στο Λονδίνο. Μια ανακοίνωση που έχει να κάνει με το From Home to Home Walk, περπάτημα από σπίτι σε σπίτι, θα γίνει αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Διανύουμε με τα πόδια την διαδρομή των 4 χιλιόμετρων από το Anastasia Lodge στο Richmond Hill έως το Autumn Gardens στο Southgate για την ενίσχυση της Alzheimer's Society, και θα χαρούμε πολύ να συμμετάσχετε κι εσείς. Οι ένικοι, οι οικογένειες, το προσωπικό και οι φίλοι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορείτε να περπατήσετε ολόκληρη τη διαδρομή, να έρθετε μαζί μας για ένα μέρος της διαδρομής ή απλώς να έρθετε για να εμψυχώσετε τους συμμετέχοντες που θα περνούν. Σάββατο λοιπόν, 3 Οκτωβρίου, αυτό το Σάββατο, στις 1:30 η έναρξη και το σημείο κίνησης από το Anastasia Lodge 14 έως 10, με συγχωρείτε επαναλαμβάνω, από το Anastasia Lodge 10 έως 14 Arundel Gardens, Richmond Hill, N21 3AE.

/to/home/work. Εκεί μπορείτε να κάνετε εισφορά. Κάθε βήμα φέρνει πιο κοντά την θεραπεία του dementia. Dementia είναι η άνοια, κυρίες και κύριοι. Αυτά λοιπόν θα συμβούν το Σάββατο που μας έρχεται, 3 Οκτωβρίου, στις 1:30. Ξεκινούμε από το Anastasia Lodge, 10 έως 14, Arundel Gardens, Wychwood Hill, και θα καταλήξουμε στο Autumn Gardens, 73 Turn Gardens, Southgate, N14. Αυτά. Λοιπόν, κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στην Διοργανωτική Επιτροπή, να ευχαριστήσουμε την οικογένεια του κυρίου Μελή Ούρη και της κυρίας Αναστασίας Ούρη και όλο το υπόλοιπο προσωπικό, και να χαιρετήσουμε όλους τους σταμόνες εκεί. Θα είμαστε μαζί τους λοιπόν αυτό το Σάββατο. Χαιρετώ και την Ευγενία Πλατάκη που είναι η υπεύθυνη της διοργάνωσης. Ευχαριστούμε, Ευγενία μου, για την ενημέρωση, και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία, έτσι. Και να πάρουμε και ένα τροχόσπιτο, τι λέτε, και να κάνουμε μια βολτίτσα, αγαπητέ Γιώργο Μιχαλησλή.

Λοιπόν, ακούστε, για εκδήλωση η οποία θα γίνει για το είναι ένα για το

Κανονικά είναι για τον ήλιο, έτσι. Η εκδήλωση Space on Stage, The Sun, A Scientific Musical Journey, λοιπόν, είναι μια διαεπιστημονική παράσταση που διοργανώνεται από το Πολιτιστικό Τμήμα της Υπάτης Αμμωστίας της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η παράσταση συνδυάζει την επιστήμη του ήλιου, τη μυθολογία, την ζωντανή μουσική και την αφηγηματική τέχνη, παρουσιάζοντας ανακαλύψεις από την αποστολή Solar του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, καθώς και τη διαχρονική σημασία του ήλιου στον κυπριακό πολιτισμό. Σας προσκαλούμε να ενώσετε την παρέα της Πολιτιστικής Υπηρεσίας της Υπάτης Αμμωστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο για το Space on Stage, ο ήλιος, ένα επιστημονικό μουσικό ταξίδι, μια ξεχωριστή βραδιά όπου η επιστήμη, η μυθολογία και η ζωντανή μουσική συναντούνται για να τιμήσουν το κοντινότερο σε μας άστρο. Οι δημιουργοί είναι ο Δόκτωρ Γιώργο Νικολάου, επιστήμονας διαστήματος, με τη συνεργασία της Έλενας Χατζαυξέντη, ηθοποιός, τραγουδίστρια και δημιουργός. Δεν θα πω πιο πολλά, θα πω απλώς για την ημερομηνία, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στο Cyprus House, 13 St. James Square, London, SW1Y4LB. Η είσοδος απαιτείται επιβεβαίωση κράτησης μέσω Eventbrite. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ, 0044-207-321-4148, και επίσης ένα email cultural@mfa.gov.cy. Αυτά. Και μιλώντας για Έλενα Χατζαυξέντη, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι της. Ένα τραγούδι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα αρέσει και σε εσάς. Λοιπόν, για να δούμε. Κάπου εδώ είμαστε, αγαπητή μου Έλενα Χατζαυξέντη. Τι τα θες τα λόγια.

0: Τα θέλει τα λόγια τα πολλά λοιπόν. Έλα να χαναξέντη. Χαιρετώ την κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Απολογούμε κυρία Έλλη μου, δεν βρίσκω τίποτα σχετικό με αυτό που μου είπατε. Λυπάμαι. Θέλω να συνεχίσω και να χαιρετήσω την κυρία Δέσποινα στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Καλό μεσημέρι κυρία Δέσποινα μου και σε όλο το προσωπικό να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ καλή στενή συνεργασία και καλές δουλειές εύχομαι πάντα. Χαιρετώ επίσης τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Χαιρετώ όλους εσάς που είστε στο αμάξι και μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Χαιρετώ τον Δώρο τον Μούλο, τον Τάσο Χάνα, τον κύριο Ανδρέα, την κυρία Αντρούλα, τον κύριο Πέτρο. Χαιρετώ τον Τάσο και τον Νίκη εκεί στον Νίκο Ασπρίντες. Καλό σας απόγευμα. Τον φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου. Γεια σου αγαπητέ μου φίλε, τι κάνεις? Χαιρετώ τον καλό μου τον φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα και όλη την υπόλοιπη οικογένεια. Τον φίλο μου τον Πάνο Σαββίδη και την οικογένειά του, τον Τζίμι Ανδρέας, τον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγουδάκι και έχουμε κυρίες και κύριοι και τα διαφημιστικά μας τα οποία πρέπει να ακούσουμε μετά από το τραγούδι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
5: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: This is LGR.

0: Κωνσταντίνος Αγυρός που έρχεται στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, την 5η 22 Οκτωβρίου στο Royal Albert Hall με official partner το London Greek Radio.
1: Σου αξίζουν πολλά, μαζί σου όνειρα κάνω τρελά και δεν αντέχω.
0: Official Radio Partner London Greek Radio, Κωνσταντίνος Αγυρός, 22 Οκτωβρίου, Royal Albert Hall. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, κάποιες διαφημίσεις, θα τις ακούσουμε και θα γυρίσουμε πίσω και πάλι να σας πω στις 4 η ώρα είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ μαζί σας θα είναι ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης, παρακαλώ. Ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης, Drive Time. Μαζί σας ο Ανδρέας από τις 4 μέχρι και τις 7. Πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
5: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday 30th of October at Faces, Gans Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 PM till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
6: This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Arjiriviz Law, Plus Properties and Pi Media.
7: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
8: Here we go.
2: Ακούτε LGR.
9: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
10: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7 PM to 8 PM, we delve into key topics around autism.
11: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
10: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
9: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7 PM exclusively on London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
3: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Για να ρίξουμε μια ματιά, έχουμε 10 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Και αμέσως μετά το δελτίο εδώ θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης με την εκπομπή Drive Time. Drive Time, Ανδρέας Μιχαηλίδης, από τις 4 μέχρι τις 7. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε τώρα. Θέλω να πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο τον φίλο μου, τον Γιώργο τον Γεράσιμο, ο οποίος είναι και αυτός στο πρόγραμμα της Κυριακής εκεί στο τρίτο Bicommunal Cypriot Festival, όπου με την ορχήστρα του, με την ομάδα του, θα κάνουν 2 εμφανίσεις, και μεταξύ των τραγουδιών που έχει να μας πει είναι και αυτό το κυπριακό τραγούδι «Οι καλοσύνες σου». Και με αυτό σας αφήνω για σήμερα, να είστε καλά, να περάσουμε όμορφα την υπόλοιπη ημέρα μας, θαυμάσια ημέρα, όπου και αν πάμε, να έχουμε έτσι καλές ώρες, καλές στιγμές, να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο από όλα. Αύριο είναι Παρασκευή. Αύριο είναι Παρασκευή, εμείς θα τα πούμε οπωσδήποτε Σάββατο πρωί πλέον, στις 7 η ώρα το πρωί, ώρα Λονδίνου, 7 με 10, να είστε μαζί μου. Στο παρόν, bye bye.

Family made dips, salads, olives, tapas. Using only the finest quality ingredients in all of their products. You want the best, choose Delphi. Εμείς εδώ μέχρι και τις 7, όπου και αν είστε αυτή την ώρα συντονισμένοι εδώ στους 103,3 FM. Οι μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες παίζουν εδώ δυνατά όμως στους 103,3 FM. Το ελληνικό ραδιοσταθμό Λονδίνου LGR χτυπάει ζωντά.

0: Δημήτριας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Μόνος του για λίγο, γιατί τον αγαπάω τόσο που το πνίγω.
0: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
2: Για πάμε εδώ στο ρυθμό. Taking you through Drive Time. Live to 7 p.m. Αντρέας Μιχαηλίδης on the text of London Greek Radio.

0: κάτι.
1: Ακούτε τον Ανδρέα Μιχαηλίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: This program is brought to you by Delphi Food Products Limited. Family made dips, salads, olives and tapas using the finest ingredients in all their products.
3: Το Delphi Foods είναι ένα από τα πρώτα ανεξάρτητα ονόματα για dips, σαλάτες και tapas στο Λονδίνο. Παρασκευάζουμε τα νόστιμα προϊόντα μας στο Βόρειο Λονδίνο εδώ και 40 χρόνια και εστιάζουμε στην ποιότητα και την καινοτομία. Παραμένουμε πιστοί στις ελληνικές ρίζες μας και συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά από την Ελλάδα και την Κύπρο στα προϊόντα μας, όπως αυθεντικό ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι στο τζατζίκι μας. Αν θέλετε το καλύτερο, αγοράστε προϊόντα Delphi. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε τη νέα οργανική Delphi Food σειρά μας, τώρα σε διάφορα καταστήματα. Ακολουθήστε μας στο Facebook και στο Instagram.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. There's some-

Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές,

Family made dips, salads, olives, tapas, using only the finest quality ingredients in all of their products. Proud sponsors of the Drive Time every Thursday right here. You want the best? Choose Delphi. Look out for the Delphi brand at your local store. And if it's not there, change stores. Εμείς να αφιερώσουμε όλα τα τραγούδια μας στη διεύθυνση, στο προσωπικό και σε όλη την πελατεία πάντοτε. Εκεί στο Delphi Foods. Dedications request coming up just after 6.

0: And that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Για πάμε εδώ, συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή στα 12 λεπτά μετά τις 6. Και να αφιερώσουμε όπως πάντα όλα τα τραγούδια μας στη διεύθυνση και στο προσωπικό εκεί στο Telfi Foods. Big shout out, it's a baby Leo, λέει εδώ.
1: Πες μου το
0: Who's really 27 months old and thinks he's Spider-Man.

Γεια στον φίλο μας τον Νίκο που τα αφιερώνει στην σύζυγό του Έλενα, λέει εδώ, που γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της. Χρόνια σου πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Να πούμε και ένα γεια στην Νατάσα, στον Μιχάλη, στη Μελίνα, στον Τζίμι και στον την παρέα, λέει εδώ, που διασκεδάζουμε την απίθανη μουσική. Να είστε καλά πάντοτε, παιδιά. Πάμε εδώ στο ρυθμό.

0: Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης εδώ στο LGR. Delphi Food στην παρέα για ακόμη 25 λεπτά στους 103,3 FM.

Ήρθε η ώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας. Και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας εδώ κάθε Πέμπτη. Delphi Foods, Family Made, Tip Salads, Olive Tapas. Using only the finest quality ingredients in all of their products.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: LGR 103.3.
2: Hi, I'm Elie Zaharia, the president of NEPOMAC, the world organization for young overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always traveling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
1: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Τον Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.
1: Αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Χαμός Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig, on Friday 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Chamos team on 07793054981 or message at Chamos Live on Instagram.
3: This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: GR 103.3.
1: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3 μας φέρνει πιο κοντά.
2: This is LGR.

0: γράφει.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: μασάει.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
3: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να χαθώ.
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Χαμένος κάπου στα στενά προσφύλω πάπου. Εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Τη συχνότητα δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα. Οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
6: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Ο Mikey Mike στο LGR.
4: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
5: This is London Greek Radio. Woohoo!
4: Bringing you closer to your culture.
6: London Greek Radio.
2: Χώρο εργασίας. Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 60 8 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
7: Looking for the right secondary school for your child? Experience

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. LGR.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.